0: κουλάς του μκβάβι.
1: Τένα τούμπο μίντσιν. Σατσία τένα εύα. Εύα τένα μτούμπε. Τούμπλε εις. Να να μάφνει. Φίταν τέμα να ρέτσι. Να μαφίσω να μην σνάνω αν είναι εκεί ζεωτάν, να αν τένα που να ρέτσι. Τσι τε, τα λούδαν τσι τε, μαν ο κασπούς ραγωμαντε. Τσι μανα σατάνα να... Εσό, εύα τένα μανα σατάνα να ματέτηκε, μανα σέλα.
2: Τένα να πτούμπου, να αντε ο αλούαρατε, τένα να πτούμπε. Ναι, θα καφώνα σαν τάντρο να σατρί. Ήταν έτσι με την τένα νόν, τα ρεμανό, μπα ήρθουν, θα τύρφανο, νιάφα γιάνκο. Ματάωτα χωαρίτνα, θα τερίτνα τσίτα μάστη, ματάωτα. Αν τα βατσάνα λουσάνε, νικίστον φοκαν τσάν μίτσε. Τα τε βατσάνα, τερασέντα φοκα κελέρα, τη μάνα σατάνα, να τη μάπια σα σέλα φώνα σαν. Σένα τότε, ο αντένα μοιάσα μου τη σοϊτά να ρίσω, ο νοκάς πούς.
3: Ο ναμόν, ο τούμπο φύρι, ο ρούμ μάτων νίζει. Άρα, μου κουμανούκα να λουζάνε, μίλατσα με τσι μίλαν τάντων. Τα σαλά μου κουμανούκα να λουζάνε, τεμ τάντων, να τένα ξατή ζάμισο, η μισκόνια ο κούνακ τσι με τσι αρούβα. Τα σαλά, να μου κουμανούκα να λουζάνε, τα μπολα νίσο μάτια, να τσι νίσο μάτ, τεμ ηλένα γιάν φυταν ρίμαν. Wan besok maru zan kita ni mana buat cuci wan nular erir na utang. Kawan tu fani tanah nabi mana satu nanam sah. Fun matit ya mana kas pusi. Tiba macam tiba mana nukon nara kafe pieta zan. Seron dia nak mana kan?
4: Saru sama nukon zan. Fun nukon pula sim tu dah masker si. Yang kita ni mana tiba tanah nafu na fun nukon macam ni pieta red. Zan ni suar kan tanah mak. Patini meni tu tipian fandakan, saya puluan. Di fitan lima dan tadi dua bintes ya, jadi fakan tanah nampak tan puluan ya, katan zaman dalam tanah nampak. Nampak terpesan dan nampak tan ini nandala.
5: Tahu zaman ini kan, de apa tu muna fitan lima nak ku, sekarang ni apa mandi, tetapi macam luan ini tan tanah, tetapi macam mana setan nampak. Refa luar nana sakaf, cuma cuma nasa tanah nafun. Refa luar nasi sakaf, cuma cuma sana matet kefun. San tanah nanti dah dilawa, fanya fusen. Cuma cuma refa sina siofun, dia sina safun, nana sana tanah mah. Tenar fava, cuma cuma petak, tenama petak. Eni empat petak sana musan, refa tunggan. Iftana fatenona, nawe cile korona virus aram fatenawa. Matenor refa tap tanya aduna. Pasang gue, alam surkat sem capusis lebih tenena.
0: Shout out tumpukla, shout out tumpuk vav.

0: κουλάς του μκουβάβει.
1: Μαντίνρισεκ. Του εκαρίνα μάντσικη. Δε μάντσικη αντιμανουνουφούν. Ασαφάτη του πκου. Φατσρίφα βαβμάντα κουρινό δε βουούς να νουνουφούν. Τζάβατα μσού. Δια ρεφατσιρινόν φπέτακινταρά. Λιτουιτσένα η κουλκλούναν φσέ φιεβίρανα συμφανασουασούναν φαντάνα. Δε γίνμα που τίξαν φσέναν να μαλαγκάσει. Νιόντουν τη ζώου. Ρίφα μάτσενουα δε τσιά έφα η νύμ. Φαγιάνρι αματαμπούν. Γιάν ρουτλούρα. Ρέσουν αμλαφούν πολιτή. Ζέγε τσίσφαν τζακάνα. Άθακα αμιανούφα αφαπού τα τέρα καμλάφουν τέτσι. Νίφα ενώ η τάκη. Ζανή ζαβατάφα ζάνε να ντάσανε πολιτική. Φα τσιμφωτά τσιμφτην τζαράνα. Ωε μήνα ζω, μήνα ζω, μήνα. Τσιμις βούλα νόβα να ζάνε. Άρα να μήνα ζάνε, άρα αζάτο παντίνα μου λέει τσινείς να αβέλε ούλα νε ραζάτο παντίνα. Αλλού τσούγουν να ντέσακα. Είναι ζάνε να ντάσανε αυτούρα παντζακάνα. Νιφτρέ να σαν αυτούρα παντζακάνα. Σε αμφιένε ένα πολιτική από την καμήνα. Δεν είναι μια ζούντετα ματσάπα νι αφάν γέκια. Ιούσου αμφανθού. Ζέι μου αντάσανε. Αζίζαβα τζέι. Τσιρέσακα φανάναν ζέι. Τσιρέσακα φαντάν ζέι. Φαρίσακα τουιτσέιν. Ζίζαβα τζέι. Ζανούι τουιτσέινούλα. Ρέι. Μα βέκ φασεράναν ζέτρια. Βούνε νιάτικαν φασεράναν. Αρ μα μέτεκ. Πάει και αζούνα μανάρκα ζέτρια. Ζέι μα να ηρανά αμλε ρέσακ. Ντερεμάνα ρεφαλαλινούλα ίζια. Τσίκια. Μπούλα μλούνα αμλευσένανα ζενέτνα να τζανάναν μαλαγκάσι. Λευσένανα νέτνα να τζανάναν μαλαγκάσι δι ζάβατα τσούτ. Νιαρένα μδαντάσκι. Νιούλα δελαζένα φατσναϊνινίνα τέτου. Δόντρο. Και νουζάνια μπατσιά πούτια να βερφανάρου αρινρού σε αζαούνα μαπιασά ζωάνα τα νμαντούσουα δι ζανάνα λεφυρινίνα. Ζέν τη ζέν, αζέφωναν τη ζέν, σε τη ρατζέρι να ρωά τραμζέα, να συναντεύτω φώναν μαλαγκάσια, απαντσούναν οι φιλινέ, νύφα τραμζόα, αίζαν νύφα ρατσίκη. Κα, γιώνουν πίτρακι, αζέμα μίτρακα μαζάβα τσάρα μίτσι, φάμ ζούφτον ζώα, έφαμ σαφούτν, ζερίσα ξέγι.
0: Σώτα του μπκουλά, σώτα του μπκουβάβ.

Ιωργία. Μιαλά τσίνα μνόζα Μαδαγκασκάρα. Σολσιόν φαΐτα που. Μανουράτα μνολπτόντρανο. Ιωργία. Μουσφά.

0: بلاصتهم كفاه فيه.
1: Γιατί λύσακα να συμφωκτάν, φύφτεν να συμφωκτάν τία, αούκατσε τον αριόν παντζάβατα, αούκατσε την ρίν, φατίνα σουλτίνα είναι φούτνιουα, άρια τίνα τούπνα ρεκτή είναι φούτνιου, μίλα σουλτίνα τίνα μα σουλτίνα νιούλ είναι φούτνιουνε, αρμίλα, ατότσι και αβέ πτάρκ, τίνα ματάρκ, αλικίν βαγόκα νιούλα, αγίνει φούτνιουνε, αούκατσε ανάουν φανάουν τίωα λούια να ρίω, εφαούλα να τσάγκα τίωα λούια, Τι γίνεται με όλα αυτά, φιέρνα λέω γιάννε, αζάνε έτσι σημείς σαν λεφαναβόζανα, τι σε λεφανβάνα, ραζάν ζαβαρσάν, νομπολά τόνα λέω. Μα μπαλά έλωα, μα μπαλά έλωσα τρία, τι μισήμ τσίλτσον, νιούλαν είναι φουτανέν, φαζάρ, ατό, αγούτεν ρίνα εντέλε σε φουκτάν νεφανέ, ήσαν νι τουλούμα τσίκ, ήσαν νι τουλούμα νιούλα, άρισαν νι τσουλούν νιούλα, ονεφάν δε φάσανα ζαν, φιφτανανα σε φουκτάν ζαν, αζαδίν τσίκα βαϊζαν σε φουκτάν ζαν, δε μάναναν ρέκτα κουάβανα, σλίπι, έτον πτάν σε φιλενίνα. Κάω κάτσο όταν τσεκιάμ κάτσο κάτσο πολιτικέ αρτί, ήταν σε φουκτάν ζάνια, ανού, μα πει τρανιούλα όταν ήταν λε πιφτιάναν. Ήταν σε φουκτάν ζάν, νου κύρα κύρα τα τέρακα, ανιού λε πιφτιάναν, νου μσάλα τα τέρακα, αν δεν ήταν τσεκιάβε κάρτα τη λεκτόρ λέν, εσύ ασούρν τα ουάφακα, εσύ απτύρνε όνα τσεβάρε τα φίτρα, κάω κάτσο όταν τσεκιάμ κάτσο κάτσο πολιτικέ, ήταν σε φουκτάν ζάν, αζαδίνου ιανκιού, φαμάναν ρέκτα λέει σκουάβαν, ήταν σε φουκτάν ζάν, νου φαπανσούν είναι φουτανιού.
0: Σώτα τον πκουλά, σώτα τον πκουβάβ.

0: μιας να καίνιο.
1: Yeah.
0: Φάλε να ρωτά τσ φάλε.
1: Φάλε.
0: Μάρκε να ροφάλι, ατσκαντιά μέρκαμ του Κίκι.

0: Τα βάνα την λέτσαν και να ήταν καν λέπεις και του γάιους και να την δουν να συνάτσαν του ε φάι φάι φάι αουέ σώτου με τίτου πάλι μας αφία θύμαρα του να τί τεσίλτα να καβεί. Τα βάνα την λέτσαν και λύνουν να ήταν καν λέπεις και λέει του γάιους και να την δουν να τσουάν του ε φάι φάι φάι αουέ σώτου με τίτου πάλι μας αφία αφία θύμαρα του να ρεσίλτα να καβεί.
1: Λέπισε τη μου καρτέφα, δεν του λε αβέφου. Πουρ παπά τη πεταπά, πουρ μαμά τη σύκρεπλο. Έπουλμα τη σοκολά, λέπισε τη μου καρτέφα, δεν του πουρ καλκεσού.